ξέρω τι θα κάνω. Μια το κουμάτα θέλω να την υπερθώ. Τις κάτω τις τρόμους, τις καπουέρα τους πίτσου. Να πει αντίρα μου, ζήσουν την πόλη μου.

Ενεγάπησαν του όλοι μου σε μάνα πάντα σαν ήχογα. Τα έδανα τυπώ. Τα έδανα τυπώ να πω πάτη. Τα έδανα τυπώ. Παχωθείο του μυθείου. Παχωθείο του πατείου.